Μινίνετα στο πόκερ, λέτε και σάλα σου και φεύγω μη πα. Μινίνετα στο πόκερ, με λέτε και σάλα σου το και φεύγω μη πα. Σε εγκαλέτρισα. Σε εγκαλέτρισα.